να νιωκαντσίχτα ημπιτά σκαμάντα. Καϊ πικάντσι να τσούδου, αλχάβα, καϊ πιμικάν νιωκαθοβρίνα. Η γέια δύο στα λαβάσπα κατήσουν, η ατσκαπάγε κοσικούντσι να τσούκουνα καϊ σούμα τούτα. Καϊ ράδιο μαρατώνικα 13 άνιο στα κομπλικό σκαμάντα. Το κουικούνα ταντάζα, η γέια δύο στα πάγινιγκα καϊ πικάντσι. Μάς να κόνα κοσικούντσι. Αβερσίντσι τα μάκη που ουαχτάσπα κοσικούσουνα τσού. Τσαϊμάντα νιωκαντσίχ πίσκαϊ. Σούμαχ αλαβάνσα τα οφρέντα σου μην τσιγνάτσο.